Άκου σου που προφαντήλεις άκου. Ραμασό κατάβαλα. Σε καταμαϊά νερερερε νόσατα. Ρυποκόρο νόσατα. Σε κετέρε να μάει. Ριάννα εμόσα τάβα. Σουκούρου του μούντου πομόγια λάμι. Πομπιε μπάμπαν είναι κουσουκούρου. Μπάμπαν είναι κουσουκούρου.